καστάνε. Κι ούτε μου ακούπες εσύ, ζυγό τους να κεντρούγε στράνε, βεξέρα στάια και μωμή. Αμλάδος με καίδε.